0: το βέτσα είναι. Και το παπαταρού.
1: Κονά, κοσέ.
0: Και το βέτσα.
1: Κοσέ, κοσέ, έλα, σαν τσαλετζί, νόμου, τα τσα. Νανάς, νανάς.
0: Εγώ σαν λαϊ νόμου, τα έλεγε κακό λόγι.
1: Νανάς, χαρίες, νανάς,
0: άγγε. Μέρι, μέρι, και ρε, λόγω, μου, κο, αγαπιά, λέ, go get it. Τώρα και βέτσα, ήγα και βέτσα, λέ, μου, εγώ, αρ Τζατζίν λέει ότι με γάμισε με τηλεφωνία του Μελέφε μου, ότι ζω τσακάτσα μισό ρόγο τσπάρετσι, κακά, πασε χουάρι. Ο ένα λέει ένα ρόμο τσεβάν ο τσουαγό, μανένα ο μανιτσία τηλεφωνία είναι λόγο ρεγγε περιρεάτα, γκάζλαμ, ίζο, ίζο, νάμπα, νάμπα, κοίτανε την τσίτσα την ουέτσα λόγο ρεκάντι που λέει, ήπια, του λέω ένα μόφα σε ότι ουζέ τη ζω τσαρνάτσα μισό, αλλιένα, μου τσεβά λέγω αρνά, ο ήλογο ρεκάντα που λέει, αλλιένα, τσατζίν λέει χόνο, να λέω ένα, μπαμπαμ, μίτσα μα, ορεντζέ, μπαμ
2: GP, King Manamune, Fruit and Veg, Boss Ori, General Potaski, Amangat, Manamune, Himalamune.
0: Akena o moko anga bela go tsobela FM motsiba motsiba go tswa dilontse dintsi bo gware ba gagwe botlhaga ba gagwe ba setseng a re bontshitse mo bona ke bo ile gore tla ba re mo motlhajatsile re go fa maloba a gago ka seo se dirileng ka gare ga industry le ga ile gore industry ya rena e sa tseka-tseka kua le kua upia ke tse dingwe tse e le gore tla ba re tsena ka gare ga tsona re boledišana ka tsona gore nna re paletswe ge re tla kae re ka lokisega go e tla kae morago ga se re tlo ba re tsena poledišanong ya rena moshatsa.
3: Back to school promotions mo lebenkele la A1 go tsa 300 ml just 6 cha Mr. Orange juice 19.99, 100 gram Life Boy soap 7.99, 20 gram J50 just Simba knickknacks 41.99, 400 ml Dawn lotion 18.99, 2 liter ya All Joy tomato sauce 49.99. download app ya rena ya A1 oni viale A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane, simply the best.
4: Tsene jang bareke ka moka go tsa phukuletso ya
5: di supermarket tarna di tletse ka dijo tsa go tlhoka di aga mmeli ga ke setse ba gore ke dijo di fetse o di loketse go balapalaka di ntlhatse o dingwa di le go mamapakaneng di tlhakatlhakane ga poga go bonolo go dikwisisa ke dima gore nke be re gona go kwisisa dingwala tsa tsheboso tse mo mapakaneng a dijo ga bonolo letswai le lentsi sekere le makhura ao a dilego rena le tsokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tsa rena tsega di lebolo tsa temosho tsa pele ga sephuthelana go dijo tse di phuthetsego tse di sa phetsego ga botse saena karaganyo go ba petition go hela.org ke heala.org
6: Shotjaka, chamiso, re teka tafula di futhulo di yo moratao, le yo o tlo moratao, le go motse ba bokaone.
7: So, ga re fitla fela go station